Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: Club 105,8. Music Club 105,8. Μεγάλο ραδιόφωνο ρε φίλε. Όχι αστεία. Τα πες όλα.
1: Έλα

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1.

βάζετε κι εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.

0: μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγάρα.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφη.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
9: Music Club.
7: Music Club
9: 105,8.
0: Music Club 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με γεύη. Music Club 105,8.

0: μέσα στη ζωή.
1: Πες μου, τι θέλεις.
2: Μουσική.
3: Επιτυχίες.
1: Πάντα. Music Club. 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

Music Club 105,8. Music Club. Music Club 105,8. Μεγάλο ραδιόφωνο, ρε φίλε. Όχι αστεία. Τα πες όλα.

κατεβάζετε και εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.

0: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.

0: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
0: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Thermos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
2: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
3: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
4: Η ώρα είναι 7.
2: Μία προσφορά από το eFood.
5: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

Αγαπημένοι φίλοι, good morning, good morning, την καλημέρα μας. 07, 04 και 44 δευτερόλεπτα και σήμερα ημέρα Τρίτη, εδώ σε ραδιοφωνά σας. Τρίτη σήμερα, 8 του μηνός, 8 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα, Παύλα, καλό μήνα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και πάλι εδώ στο Music Club 105,8 για άλλη μια μέρα, 4 ώρες, δηλαδή 7, 8, 9, 10, 4 ώρες, με το μυαλό το κάνω, με το μυαλό, όχι με τα δάχτυλα. Τι νομίζετε, ότι ακόμα μετράμε με τα δάχτυλα, 1, 2, 3, 3, 5, 15, 7 και 4, πόσο κάνει, εδώ με το μυαλό μας, ξηράφι είναι το μυαλό μας, γρηγοράδα εδώ, σπίρτο αναμένο, τέλος πάντων. Αυτά. Είναι το πάρα πολύ πρωινό μας εδώ στο Music Club 105,8. Λίγο αργότερα γίνεται το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας κατά τις 8.30, 9 παρά 9 και 4, όταν θα έρθει η Μάνια ή Δανδουλάκη, κυρίες και κύριοι, και κάνουμε παρέα μέχρι τις 11 με ανέκδοτα, κουτσομπολιά, γέλια, παιχνίδια, διαγωνισμούς, δώρα και πάνω απ' όλα πάρα πολύ έτσι ωραία μουσική. Κάνουμε μια ξενάγηση τέλος πάντων της εκπομπής, αν ίσως δεν την έχετε ξανακούσει. Στις 11 έρχεται η Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, κάνει μέχρι τις 2. Μετά τις 2 το πρόγραμμα είναι In The Mix. Και πάει λέγοντας, κυρίες και κύριοι, και μετά την επόμενη μέρα τα ίδια. Αυτό συμβαίνει για 5 μέρες την εβδομάδα. Πενθήμερο δουλεύουμε εδώ πέρα. Τους έχουμε εδώ πέρα πρίγκιπες. Πενθήμερο, όχι 8ωρο, 3ωρο δουλεύω καθένας εδώ πέρα. Τέλος πάντων, μην μπούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες, κυρίες και κύριοι. Άσε που παίρνουν άδεια όποτε θέλουν. Να κλείσει η παρένθεση. Λοιπόν, παρόλα αυτά, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και σήμερα. Θα κουτσομπολέψουμε, θα πούμε τα ωραία μας, τα σοβαρά μας, τα ανέκδοτά μας, τα αστεία μας κτλ. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία μέχρι τις 11 που θα είμαστε και σήμερα παρέα. Στο ξεκίνημα θα βάλουμε λίγο Χρήστο Δάντη. Γενικότερα εδώ στην πρωινή ζώνη μας αρέσει ο Χρήστος Δάντης, οπότε μια χαρά. Good morning. My

Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Good morning. 07 και 14 και 4 δευτερόλεπτα ημέρα Τρίτη σήμερα, 8 του μηνός, 8 Σεπτεμβρίου. Ανατολή του ηλίου είχαμε στις 06 και 59 πριν από λίγο. 06 και 59, ρε φίλε, πριν από 15 λεπτά σηκώθηκε ο ήλιος για άλλη μία μέρα. Και ανατολή, ναι, και δύση του ηλίου θα έχουμε στις 19 και 45, δηλαδή 8 παρατέταρτο. Την καλημέρα μας, good morning. Είναι παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας σήμερα. Δεν είναι του μασάζ, είναι της φυσικοθεραπείας. Αλλά παρόλα αυτά, εντάξει, και ένα μασαζάκι, η αλήθεια του Θεού, θα το θέλαμε. Είναι μεγάλη γιορτή σήμερα, είναι τα γενέθλια της Θεοτόκου. Θα μπορούσα να γιορτάζω κι εγώ σήμερα, Παναγιώτης δηλαδή, αλλά δεν γιορτάζω. Εγώ γιορτάζω, ας πούμε, το 15 Αύγουστο. Παρόλα αυτά όμως υπάρχουν ίσως κάποιοι άνθρωποι που το γιορτάζουν σήμερα, δηλαδή Δέσποινα, Καλαμία, Μαρία, Μαριέτα, Μαριανός, Μαριανή, Παναγιώτης, Παναγιώτα, Τσαμπίκος, Τσαμπίκα, η Παναγία Τσαμπίκα που λένε εκεί στη Ρόδο κτλ. Δεν ξέρω, Μαρία ή Θεοτόκος. Δεν ξέρω αν τα ξέρετε αυτά. Αν δεν τα ξέρετε, μπορώ, εννοείται βέβαια, που είμαστε εμείς των θρησκευτικών εδώ και είμαστε και πάρα πολύ καλοί, να σας τα εξηγήσουμε για άλλη μια φορά. Να στείλω την καλημέρα μου στο φιλαράκι μου. Μου στέλνει, δεν προλαβαίνω εδώ πέρα να μιλήσω, στο Γιάννη τον Γιοργαλή από την ταβέρνα Γιακουμή, στα παϊδάκια του Γιακουμή. Την καλημέρα μας, good morning. Θα τον επισκεφτώ την ερχόμενη εβδομάδα να φάμε πρωινό κατά τις 11.30 η ώρα. Από τώρα στο λέω. Θα κατέβει ο Καράφλας. Ο Καράφλας, εντάξει, δεν πάει ωραία τώρα να λέμε τέτοια πράγματα. Ο Δημήτρης ο Καστρινάκης, ο κολλητός μας, ο συμπαρουσιαστής της εκπομπής, θα επιστρέψει και πάλι εδώ πέρα στην θέση του και θα πάμε μια μέρα. Το προτείνω και σε εσάς να πάτε να φάτε ένα πρωινό στα παϊδάκια του Γιακουμί που ανοίγουν από το πρωί. Να μου πεις πρωινό, θα... Ναι, πρωινό, πρωινό, έρφυλα. Να φας εκεί πέρα παϊδάκια, να φας μπιφτεκάκι, να φας πασέτα, να φας τη σαλάτα σου να βουτήξει εκεί, να κάνεις την παπάρα σου κτλ. Να πιεις το αναψυκτικό σου, εντάξει, πρωί-πρωί τώρα, μην πίνουμε κρασιά και μπύρες κτλ. Λέμε τώρα, θα μπορούσαμε να πιούμε και μια ράντλερ που είναι πολύ ωραία, έτσι, παρεπιπτόντως. Τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση. Οπότε θα επισκεφτώ το φίλο μου τον Γιάννη τον Γιοργαλή εκεί στην ταβέρνα του Γιακουμί, τα παϊδάκια του Γιακουμί, στο κέντρο, στην αγορά, το πολύ ωραίο αυτό μαγαζί. Επιστρέφουμε στη μουσική, κυρίες και κύριοι, αφήνοντας τα φαγητά. Όρεξη ο άλλος πρωί-πρωί, άλλοι τρώνε μπογάτσες και τυρόπιτες κτλ. Και ο άλλος λέει για παϊδάκια για πρωινό σε 11.30 ώρα. Τέλος πάντων, θα παίξουμε λίγο Θοδωρή Φέρι, έχω ετοιμάσει και λίγο Πολίνα. Η ώρα είναι 7 και 4, ημέρα Τρίτη σήμερα, την καλημέρα μας. Good morning!

0: Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, good morning, 07 και 21 και 14 δευτερόλεπτα. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber εδώ του σταθμού που περιμένουμε τα μηνύματά σας, την αγάπη σας, τις επιλογές τραγουδιών. Αν και εντάξει, οι επιλογές τραγουδιών, όπως και να το κάνουμε εδώ πέρα, προγραμματάρα παίζουμε γενικότερα 24 ώρες το 24ωρο, οπότε δεν χρειάζεται να ζητάτε. Δηλαδή, εννοώ, σας καλύπτουμε, αυτό θέλω να πω, με αυτή την έννοια το λέω. Αλλά τέλος πάντων, αν κάτι, ας πούμε, δεν σας καλύπτει και θέλετε να κάνετε μια ιδιαίτερη αφιέρωση, γι' αυτό υπάρχει και το Viber, αλλά και γενικότερα για να υπάρχει μια επικοινωνία, το δούνε και Λαβίν δηλαδή, για να παίρνετε μέρος στους διαγωνισμούς και τα σχετικά. 69 70 11 10 58, 69 70 11 10 58 είναι το Viber του σταθμού. Δεν προλάβαμε να ξεκινήσουμε. Να στείλουμε την καλημέρα μας στον φίλο μου τον Γιώργο, συγγνώμη που μου έστειλε μήνυμα. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου την Νίκη. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, προγραμματάρα μου λέει, και σήμερα τις καμπάνες θέλουμε, μου λέει, από τον Κωνσταντίνο Αργυρό, εννοείται, το βάλαμε προηγουμένως. Την καλημέρα μου στην φίλη μου την Έλσα, μου λέει Παναγιώτη, λίγο Νίκο Οικονομόπουλο, μου λέει, θα μας βάλεις τώρα για πρωί. Εννοείται ότι θα παίξουμε λίγο Νίκο Οικονομόπουλο. Έχω ετοιμάσει να βάλω λίγο αργότερα το ψάχνω να βρω ένα μιλί. Να να να να να να να να να να να να να. Απ' έξω το ξέρω, κυρίες και κύριοι. Απ' έξω και ανακατοτά. Απ' έξω και ανακατοτά ξέρω όλα τα τραγούδια. Όλα τα τραγούδια. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Νίκο τον Ντασιονάκη από την Ντασιονάκη Steam. Είναι μια πολύ ωραία σχολή πολεμικών τεχνών με boxing, με kickboxing. Είναι στα Καμίνια. Να θυμίσω άλλη μια φορά και το τηλέφωνο, αν θέλετε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες. Κάνουν και ιδιαίτερα μαθήματα για πριβέ, αλλά και για μικρούς και για μεγάλους φίλους. Είναι το 6989-401-302. Είναι πολύ εύκολο. 6989-401-302. Αλλά Ταλόν λέγεται η σχολή. Ο Ντασιονάκης, ο φίλος μας ο Νίκος, Ντασιονάκης Team. Αλλά μπορούμε να τους βρούμε και σαν Ντασιονάκης Team ή σαν Ταλόν. Και στο Instagram και στο TikTok, που κάνουν και πολύ ωραία βιντεάκια και έχουν και βιντεάκια με τους μαθητές εκεί, με τη σχολή και τα βραβεία και τους αγώνες που παίρνουν μέρος και τα σχετικά. Ντασιονάκη Steam. Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο στην μουσική. Έχω ετοιμάσει λίγο από τα παλιά να παίξουμε, να βάλουμε λίγο Πολίνα. Έχω ετοιμάσει και λίγο Ελένη Φουρέιρα και λίγο Νίκο Οικονομόπουλο που σας είπα και λίγο Πασχάλη. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Good morning. Μείνετε εδώ.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
3: Χαλάρωσε! Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
2: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
3: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη!
4: Ποιον?
3: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
4: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
3: Ξενιάστε μια για πάντα.
5: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
5: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα. Διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
6: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
7: Με το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πουκάμισσας φυσικά.
6: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
7: Πουκάμισσας και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
6: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
7: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο Πουκάμισσας.
3: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Μελέτης Δημοτικού Πουκάμισσας. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810-310-966.
8: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
9: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
8: Αχα! Το ήξερα!
9: Nice to meet you.
3: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
9: Nice to meet you.
10: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.

Εντάξει, τέλος πάντων που λέει ο λόγος τώρα, μην το δέσουμε και σκηνή κορδόνι. Το Μάνια και Παναγιώτης μαζί σου από τις 7. Παναγιώτης μαζί σου από τις 7. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058, για τα μηνύματά σας, για τις καλημέρες σας. Λίγο έμεινε, κυρίες και κύριοι, ακόμα για την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς. Την Παρασκευή 9.30 ώρα πηγαίνουν τα παιδιά για αγιασμό και τα σχετικά, και τη Δευτέρα ξεκινάνε. Οπότε θα ξεκινήσει και πάλι η ενότητα παιδικά τραγούδια εδώ στο σταθμό.

μέχρι και λίγο πιο μεγάλα γυμνάσια Λύκεια και τα σχετικά, ladies and gentlemen. Αυτό την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Σταμάτη που μου έστειλε μήνυμα εδώ στο Viber. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, θέλουμε να βάλεις, μου λέει, λίγο Δημήτρη Κόκοτα. Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε λίγο Δημήτρη Κόκοτα. Έχω ετοιμάσει και λίγο και τη Γαρμπή, βάζοντας λίγο στο ξεκίνημα μετά τις 7.30 λίγο Δημήτρη Κόκοτα τις διαδόσεις. Θα βάλουμε και λίγο και τη Γαρμπή το Ιεροσιλία και επιστρέφω σε λίγο και πάλι την καλημέρα μας. Good morning.

0: 105,8.
1: Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι 8 παρα 20, 07 και 42 και 42 δευτερόλεπτα, ημέρα Τρίτη, 8 του μηνός, 8 Σεπτεμβρίου. Εννοείται ότι μπορείτε να μας ακούσετε μέσω ίντερνετ, εννοείται βέβαια ότι μπορείτε να γράψτε μια απλό, στο Google τέλος πάντων, μια απλή αναζήτηση, να γράψετε Music Lab 105,8 live και να σας βγάλει κάποιο link όπου μπορείτε να κλικάρετε για να μας ακούσετε. Εννοείται ότι μπορείτε να μπείτε στο site του σταθμού, το οποίο θα ανανεωθεί τις επόμενες ημέρες και θα σας παρουσιάσουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Εννοείται ότι μπορείτε να μπείτε στο δικό μου το site, στο www.djpanagiotismartis.gr, www.djpanagiotismartis.gr, και να ακούσετε βέβαια και από εκεί και το σταθμό, αλλά είναι ένα site κύριος που αφορά τους γάμους, τις βαφτίσεις, εκδηλώσεις. Εννοείται ότι μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα στο Instagram, όπου μπορείτε να με βρείτε Instagram, Facebook, TikTok, Messenger, σαν DJ Παναγιώτης Μάρτης. Να μου στείλετε μήνυμα στο Instagram, να βρούμε ημερομηνίες, να φτιάξουμε μαζί το δικό σας πάρτι, πριβέ πάρτι, γενέθλια, εγγένεια, χαμός, πάρτι πάνω σε κότερα, σε καταμαράν και τα σχετικά, που είναι η ειδικότητά μας. Και εννοείται βέβαια ότι μπορείτε να στέλνετε και μηνύματα για καλημέρες και στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Lab 105,8. Εξάλλου το Instagram του σταθμού σας χρησιμεύει και για τους διαγωνισμούς, διότι κάνουμε διαγωνισμούς και δίνουμε δώρα συνέχεια με διάφορους τρόπους για να κερδίζει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος. Κάνουμε διαγωνισμούς με διάφορους τρόπους. Κάνουμε διαγωνισμούς με το Instagram, με το Facebook, με το τηλέφωνο βγαίνοντας στον αέρα, παίζοντας και τα λοιπά, με το Viber, με διάφορους τρόπους για να κερδίζει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος τα πλούσια και πάρα πολύ ωραία δώρα που δίνει κάθε μέρα εδώ το πρώτο και μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Κρήτης, εδώ το Music Lab 105,8. Επιστρέφουμε λίγο στη μουσική, θα βάλουμε λίγο Θοδωρή Φέρη και αμέσως μετά λίγο και τη Γαρμπή, την Ιεροσυλία, και επιστρέφω, μείνετε εδώ.
2: Τώρα που σε παγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει

0: Music Lab 105,8. Music Lab. Music Lab 105,8. Μεγάλο ραδιόφωνο, ρε φίλε. Όχι αστεία. Τα πες όλα.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Η ώρα είναι 8 παρα 10. Χαιρετισμούς να στείλουμε στο Τζολάκι εδώ, που είναι τώρα εδώ η Μάνια, η κολλητή μας η Μάνια, που ερωτευμένη να το πω, τέλος πάντων της άρεσε ο Τζολάκης. Ο Τζολάκης είναι ο μοναδικός θερματοφύλακας στην Premier League Αγγλία, Αγγλία, που δεν έχει δεχτεί γκολ στις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Congratulations, μπράβο. Μπράβο, κάνανε δηλώσει εδώ όλοι οι παίκτες. Όλη η Ελλάδα έχει φύγει και έχει πάει στο εξωτερικό. Όλοι οι παίκτες δηλαδή. Να, και ο Μουσακίτης έχει φύγει. Ήρθα, λέει, στην Αγγλία για να εξελιχθώ. Κάτι παραπάνω από συμπαίκτης ο Τζολάκης. Πω, πω, κολλητός δηλαδή. Αδερφός, συγχαρητήρια στον Walkup, τον μεγάλο παιχταρά αυτόν από τον Ολυμπιακό, κυρίες και κύριοι, ο οποίος πήγε με 3 εκατομμύρια το χρόνο στην Ντουμπάι. Congratulation, έχουν μείνει όλοι με ανοιχτό το στόμα. Πώς κατάφερε και πήρε ο Έλληνας, παύλα Τεξανός, μια γίνεται Στέφανος. Μια το λένε, με έχουν μπερδέψει, δεν ξέρω, μια το λένε Τόμας, Τόμας Walkup, ο οποίος, τέλος πάντων, ο Τόμας ο οποίος έφυγε από τον Ολυμπιακό, έστειλε ένα μήνυμα: δεν είχα πρόθεση να απογοητεύσω κανέναν, είμαι ευγνώμων στον Ολυμπιακό και τους φιλάθλους του. 5 χρόνια νομίζω ήταν στον Ολυμπιακό. Πήγε στην Ντουμπάι, πού πήγε, στη Μακάμπι, πού πήγε, πήρε 3 εκατομμύρια. Τέλος πάντων, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πήγε, 33 ετών, ο οποίος ανέβασε το λογαριασμό του στο Instagram και θέλησε να αποχαιρετήσει τους φίλους του στον Ολυμπιακό. Θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη προς τον Ολυμπιακό. Να σηκώσουμε το τηλέφωνο, να το κλείσε. Είναι ο αθλητικός μας ανταποκριτής, αλλά μάλλον δεν έχει σήμα εκεί που είναι. Τέλος πάντων, 3 εκατομμύρια, πόσο πήρε, 3 εκατομμύρια επί 3 χρόνια. Congratulations, μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια. 9 εκατομμύρια για 3 χρόνια, εντάξει, 33 ετών, 36 μετά, μια χαρά. Θα ηρεμήσει. Για κάτσε να πάρουμε τον ανταποκριτή μας εδώ τηλέφωνο. Τον πάρουμε εμείς τηλέφωνο, τον Λευτέρη τον Γιάνκοβιτς, το μεγάλο αυτό αθλητικό ανταποκριτή μας. Ναι, καλημέρα κύριε Λευτέρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πού πήγε, στη Μακάμπι πήγε, πού πήγε αυτός?
2: Όχι, δεν είναι, στην Ντουμπάι.
1: Α, στην Ντουμπάι, στην Ντουμπάι, στην Ντουμπάι.
2: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι, καλημέρα. Τι θέλετε να πείτε, ότι δεν είναι καλός παίκτης, θέλετε να πείτε, γιατί σας ακούω.
2: Καλός παίκτης.
1: Α, νόμιζα.
2: Καλός παίκτης. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι καλός παίκτης. Είναι ένας παίκτης όπου γύρω από το όνομά του έχουν πει πολλά. Και για τον Ολυμπιακό και για την εθνική μας. Το θέμα είναι, εντάξει, έφυγε αυτός ο παίκτης.
1: Αυτός παίζει στην εθνική, δεν κατεβαίνει τώρα που. Δεν κατεβαίνει όμως, έχει κατέβει τώρα, όχι.
2: Εντάξει, δεν να μην αναπτύξω το θέμα,
1: γιατί
2: υπάρχουν αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού. Άλλους δεν βολεύει, άλλοι θα πούνε ότι τα ίδια κάνει και ένας άλλος πρόεδρος, με πρώην δικό τους παίχτη πάλι.
1: Ναι, τέλος πάντων, εμείς δεν θέλουμε να πούμε τέτοια πράγματα. Εμείς θέλουμε να πούμε καταρχήν συγχαρητήρια στο Walkup, διότι η σύζυγός του είναι καταπληκτική. Η σύζυγός του είναι καταπληκτική, η κουκλάρα.
2: Άκουσε με τώρα τι γίνεται. Κέρδισε μια υπόθεση. Δεν δει αν πήγε μέσω δικαστηρίων ώστε να δημιουργήσει δεδικασμένο πλέον.
1: Όχι, όχι, όχι, τα βρήκανε. Τα βρήκε ο Ολυμπιακός με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Τα βρήκανε. Νομίζω 2 εκατομμύρια. Κάτι, 2,5 εκατομμύρια του έδωσε για να αποδεσμεύσει το συμβόλαιο και πήρε και άλλα 3, αυτός 5.
2: Εάν πήγαινε μέσω δικαστηρίων, σίγουρα θα είχανε. 100% θα είχανε Walkup. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην είχανε, γιατί υπήρχε πλήρη συμβόλαιο.
1: Αυτό σου λέω, πήρε 2 εκατομμύρια. 2,5 εκατομμύρια πήρε ο Ολυμπιακός και του ελευθερώσανε το συμβόλαιο.
2: Θα γινόταν μεγάλο δεδικασμένο μετά για τους υπόλοιπους αθλητές όλης Ευρωλίγκας και όχι μόνο, έτσι.
1: Μάγκας ο Walkup.
2: Σε έπαιξε συμβόλαιο, θα το σπαγε. Έτσι, θα πήγαινε στο ίδιο αθλητικό δικαστή και δώσ'
1: του. Μάγκας ο Walkup. Λοιπόν, την καλημέρα μας στο Λευτέρη, τον Γιάνκοβιτς, εδώ πέρα τον αθλητικό ανταποκριτή της εκπομπής που τα ξέρει όλα αναλυτικά. Να μπούμε να πούμε συγχαρητήρια βέβαια στο Walkup για την σύζυγό του, ναι, που είναι καταπληκτική. Δεν ξέρω, φαντάζομαι την ακολουθείτε στο Instagram οι περισσότεροι, για να δείτε για το Walkup αν πήρε τη μεταγραφή και τα σχετικά. Λοιπόν, θα παίξουμε λίγο Δέσποινα Βανδύ. Θα βάλουμε το Όλα οδηγούν σε σένα. Είναι 8 παρα 5 είναι η ώρα. Έχω πολύ μικρό break διαφημιστικό. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι με αναβήσει. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Ποιος είπε πως το καλοκαίρι τελειώνει τον Αύγουστο? Αυτή την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, το θερινό Seaside Bar & Dining υποδέχεται τον Νικηφόρο Βυθούλκα Live. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και φυσικά, Νικηφόρο. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9 το βράδυ. Νικηφόρος Βυθούλκας Live, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Κάνε τώρα κράτηση με ένα DM στο Instagram του θερινό Seaside Bar & Dining.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο, 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο, 18% φθηνότερα, 1,29. Πορτοκαλάδα, 21% φθηνότερα, 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας, 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
4: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
3: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
4: The Fairmos Events.
3: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
4: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
3: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
1: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
3: Εσύ, τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.

0: 95,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, good morning. Την καλημέρα μας. Είναι το πάρα πολύ πρωινό μας εδώ στο Music Club 105,8, το καλύτερο πρωινό του πλανήτη. Να θυμίσουμε το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να πάω στο Viber, πάρα πολλά μηνύματα, καλημέρες και τα σχετικά. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου την Αλέξια, Παύλα Αλεξία. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, προγραμματάρα σήμερα. Θέλουμε, μου λέει, Κωνσταντίνο Αργυρό. Να σε πιω, να σε πιω, να σε χαρώ, να σε πιω σαν το νερό, σαν το water. Να πιούμε κι εμείς λίγο νερό. Την καλημέρα μας στον φίλο μας τον Ζήνωνα, αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης. Την καλημέρα μου στα Ακροπολία Ιερονιμίδης, στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή και βέβαια στο Αθηναής Garden and Hall, για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική εκδήλωση. Επίσης την καλημέρα μας και στην Art Glass Νεόπουλος, που είναι όλοι αυτοί και σήμερα στην παρέα μας εδώ στο Music Club 105,8. 08:05 και 26 δευτερόλεπτα, ημέρα Τρίτη σήμερα. Την καλημέρα μας, good morning. Επιστρέφουμε λίγο στη μουσική με την αγαπημένη μας την Έλενα Παπαρίζου. Λενιό!

Αγαπημένοι φίλοι, πάμε λίγο στον καιρό για σήμερα. Ημέρα Τρίτη, θα μας τα πει και η Μάνια λίγο πιο αναλυτικά αργότερα για όλη την Κρήτη. Θα πούμε εμείς τώρα λίγο για το Ηράκλειο. Σήμερα ημέρα Τρίτη, 8 του μηνός, 8 Σεπτεμβρίου, μέγιστη θερμοκρασία γύρω στους 29 βαθμούς Κελσίου. Κατά τις 3 ώρα το μεσημέρι, 51% υγρασία, 5 μποφόρ. Βορειοδυτική άνεμη, φυσάει λίγο καθαρός γενικότερα ο καιρός. Για αύριο ημέρα Τετάρτη, 9 του μηνός, 9 Σεπτεμβρίου, επίσης μέγιστη γύρω στους 29 βαθμούς Κελσίου, επίσης με 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους, επίσης με καθαρό τον καιρό, όπου την 5η μετά πλέον 10 του μηνός θα ανέβει και άλλο η θερμοκρασία, μέγιστη γύρω καύψονες. Αφού σας το έχουμε ξαναπεί 100.000 φορές, το Σεπτέμβριο είναι ο καλύτερος καιρός. Τέλος πάντων, αυτά, πάμε παρακάτω. Την 5η, 10 του μηνός, 10 Σεπτεμβρίου, 3 ώρα το μεσημέρι, μέγιστη γύρω στους 33 βαθμούς Κελσίου, με 59% υγρασία, 5 μποφόρ, επίσης θα φυσάει όλη την εβδομάδα, ρηπές ανέμου γύρω στα 55 χιλιόμετρα την ώρα. Και την Παρασκευή επίσης, για να ολοκληρωθεί η εβδομάδα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, που είναι και η επέτειος από την 11η Σεπτεμβρίου, δεν ξέρω αν θυμάστε, τέλος πάντων, μέγιστη γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου, 51% υγρασία, 5 μποφόρ επίσης, βορειοδυτικούς ανέμους, ρηπές ανέμου γύρω στα 55 χιλιόμετρα την ώρα, με καθαρό των ουρανών. Γερικότερα δηλαδή θα κάνει πάρα πολύ καλό καιρό, αλλά θα φυσάει συγχρόνως. Αυτά τα μελτέμια μας έχουν ταράξει εδώ στην Κρήτη. Δεν ξέρω αν είναι μελτέμια, δεν ξέρω πώς λέγονται αυτά, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά από τον Ιούλιο φέτος, δηλαδή καλοκαίρι, δεν είδαμε καλοκαίρι, ας πούμε. Γνώμη μου, από τις 20 Ιουλίου φυσάει, παίρνει τον κόσμο. Μπορεί να είναι και λίγο πιο νωρίς από τον Ιούλιο. Και έχουμε τώρα 8 Σεπτεμβρίου. Κάνει μεν καλό καιρό, ναι, εντάξει, μπορείς να πας στο μπάνιο σου, αλλά δεν έχει σταματήσει να φυσάει. Λοιπόν, τέλος πάντων, παρόλα αυτά, αυτός ήταν ο καιρός για αυτήν εδώ την εβδομάδα, για το υπόλοιπο της εβδομάδας. Σήμερα Τρίτη, σήμερα 8 του μηνός, 8 Σεπτεμβρίου. Έχω ετοιμάσει λίγο Αναβίση, το Εξαίρεση. Έχω ετοιμάσει και λίγο Ελένη Φουρέιρα, το Hallelujah. Και επιστρέφω σε λίγο, μείνετε εδώ. Good morning.

0: παίζουμε όλα τα καινούργια, μόνο τα καλά. Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Την καλημέρα μου στον φίλο μου το Σταμάτη τον Κόκκινο, τον φίλο μας εδώ τον ηλεκτρολόγο που είναι φανατικός ακροατής της εκπομπής, με το δίκιο του βέβαια. Όλοι οι επαγγελματίες, κυρίες και κύριοι, σε οποιοδήποτε επάγγελμα, οι πρωινοί δηλαδή τέλος πάντων, ηλεκτρολόγοι, παύλα υδραυλικοί, παύλα σοβατζίδες, παύλα δεν ξέρω και εγώ τι, παύλα οδηγοί, παύλα μεταφορές, παύλα delivery, παύλα δεν ξέρω και εγώ τι, είναι όλοι συντονισμένοι εδώ στο Music Club 105,8. Thank you very much, thank you. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στην Art Glass Νεόπουλος. Επίσης την καλημέρα μου στο Αθηναής Garden and Hall, για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική εκδήλωση. Επίσης την καλημέρα μας στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφιο, που μπορούμε να βρούμε τα πάντα σε καταπληκτικές τιμές, σε ένα πάρα πολύ ωραίο, άνετο, ευάερο, ευήλιο, πολυόροφο κτίριο, όπου μπορούμε να βρούμε τα πάντα για το σπίτι, παύλα το γραφείο μας, για να το εξοπλίσουμε, παιδικό δωμάτιο, υπνοδωμάτιο, σαλόνι, τραπεζαρία, βεράντα, αυλή, κήπος, τα πάντα βρίσκουμε σε καταπληκτικές τιμές. Και βέβαια πάνω απ' όλα βρίσκουμε καλή εξυπηρέτηση και χαμόγελα. Είναι οι άνθρωποι εκεί στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, οικογενειακή επιχείρηση, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Λοιπόν, επιστρέφω στη μουσική για να βάλω άλλη μια φορά λίγο Δημήτρη Κόκοτα. Έχω ετοιμάσει το τραγούδι Αυτά τα Χίλια. Έχω ετοιμάσει και λίγο Αναβίση και λίγο Κέτι Γαρμπή και λίγο Αλέκα Κανελίδου. Το Δεν Είναι Έτσι Αγάπη, από τα πολύ ωραία και αγαπημένα μου. 8 και 20 είναι η ώρα. Την καλημέρα μας. Good morning.

0: Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Σας λέω την καλημέρα μου στον, στον φίλο μου τον Φώτη τον Καλαϊτζάκη. Να ορίστε ο οδηγός, αυτά που έλεγα πριν. Άλλος ένας οδηγός, κυρίες και κύριοι, ο οποίος είναι συντονισμένος εδώ και μας ακούει κάθε πρωί εδώ στο Music Club 105,8. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8. Και εννοείται βέβαια ότι μπορείτε να στέλνετε και μηνύματα και στο Instagram το δικό μου, το οποίο είναι DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πάω στο Instagram του σταθμού, κυρίες και κύριοι, να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Σμαράγδα. Καλημέρα μου, λέει Παναγιώτη. Είσαι καταπληκτικός, είσαι θεός, ήλιος καλοκαιρινός. Εντάξει, υπερβολές τώρα. Την καλημέρα μας στη φίλη μας την Ελένη. Την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Βάσο. Μου λέει Παναγιώτη, θέλω τραγούδι, μου λέει, από τα παλιά. Άμα μπορείς να το παίξεις λίγο πριν τις διαφημίσεις, γιατί μετά φτάνω στη δουλειά. Πολύ ευχαρίστω. Θέλουμε, μου λέει, να βάλεις λίγο Δέσποινα Βανδύ, το Έλα. Εννοείται ότι θα το παίξουμε το Έλα. Μας αρέσει και εμάς πάρα πολύ. Θεωρώ ότι προλαβαίνω να παίξω κι άλλο ένα τραγούδι πριν πάμε σε break διαφημιστικό. Οπότε θα βάλουμε λίγο και τη Γαρμπή, την Κιβωτό δηλαδή, που σας το είχα υποσχεθεί από προηγουμένως. Να στείλω την καλημέρα μου στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, για να φτιάξουμε το σπίτι μας με το κλειδί στο χέρι. Επίσης την καλημέρα μας στα Κρεοπολία Ιερονιμίδης, αλλά και στον φίλο μας τον Ζήνονα. Αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης. Παίζω λίγο Δέσποινα Βανδύ, λίγο και τη Γαρμπή. Πάμε σε break, επιστρέφω σε λίγο. Μείνετε εδώ.

0: Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, 08 και 41 ακριβώ, και 42 για την ακρίβεια, ήταν 41 και 59. Τέλος πάντων, 08 και 42, ημέρα Τρίτη σήμερα, 8 του μηνός, 8 Σεπτεμβρίου. Να θυμίσουμε το Viber του σταθμού 69 70 11 10 58. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μας το Γιάννη εδώ. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, κάθε πρωί μας σε ακούμε, μας ανεβάζεις. Να έχουμε ένα ωραίο πρωινό. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στην Όλγα. Γεια σου Γιάννη. Να πάω στο φίλο μου το Γιώργο. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, μου λέει τι κάνεις, πως είσαι. Να πάω στο φίλο μου τον Αντρέα. Καλημέρα μου λέει Παναγιώτη. Θέλουμε, μου λέει, λίγο Θοδωρή Φέρη. Εννοείται. Θα παίξουμε λίγο Θοδωρή Φέρη. Χρόνια πολλά σε εσάς αν έχετε γενέθλια σήμερα. Happy birthday to you. Χρόνια πολλά και στον Νίκο Καρβέλα, τον κολλητό μας εδώ, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα. Γεννήθηκε σαν σήμερα στις 8 Σεπτεμβρίου το 1951 στον Πειραιά. Γεγονός που σημαίνει ότι φέτος ο Νίκος Καρβέλας κλείνει τα 75, παραμένοντας έφηβος, αιώνιος έφηβος, με αστήρευτη ενέργεια. Καταπληκτικός.

0: για εμάς, και είναι βέβαια ένας από τους λόγους που η πολύ αγαπημένη μας Άννα Βύση έχει φτάσει στον ουρανό με τα πάρα πολύ ωραία τραγούδια τα οποία της έχει δώσει. Να καλωσορίσουμε εδώ πέρα την Ορεξάτη. Εδώ δε στα κλειδιά, αφήνει εδώ. Τι θα πω.
1: Τι να τα καταπιώ τα κλειδιά.
0: Πάρε ένα τσαντάκι σαν και εμένα που τα βάλω όλα μέσα μου, τα κουβαλά. Τσαντά. Βάλε τα με στην τσάντα σου τα κλειδιά. Ήρθε πάλι εδώ πέρα να μα πα.
1: Τι.
0: Τίποτα, τίποτα. Δεν μίλησα, δεν μίλησα. Δεν πρόλαβα. Δεν είπα τίποτα, δεν είπα. Να παίξουμε λίγο Νίκο Καρβέλα. Να βάλουμε ένα Megamix Παύλα Ποτ Πουρί από τον Νίκο Καρβέλα. Να το αφιερώσουμε στην Μάνια τη Δανδουλάκη που ήρθε στην ώρα της. Στην ώρα της.
1: Πάντα.
0: Στην ώρα της και σήμερα, 9 παρατέταρτο. Στην ώρα της.
1: Είμαι ακόμα σε καλοκαιρινές διακοπές.
0: Ναι, ναι. Μα φαίνεσαι εδώ πέρα.
1: Δεν είμαι με στο κέφι.
0: Ωρεξάτη, ωρεξάτη πάλι σήμερα.

0: να ακούς επιτυχίες, ακούς Music Club. Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, να καλωσορίσουμε την Μάνια την Δανδουλάκη εδώ στα κεντρικά γραφεία του σταθμού.
2: Μα πώς φορές να με καλωσορίσεις πια σήμερα?
1: Τώρα ήρθες.
3: Δεν ντρέπεσαι?
1: Προηγουμένως δεν είχες έρθει. Τώρα ήρθες.
2: Πώς δεν είχα έρθει? Δεν μίλησα? Δεν είπα καλημέρα στον κόσμο? Δεν τραγούδησα καλοκαιρινές διακοπές?
1: Τέλος πάντων, δεν μετράνε αυτά. Να στείλω την καλημέρα μου στον Γιώργο και τον Χουάν που είναι τώρα στο αυτοκίνητο και μας ακούνε.
2: Καλημέρα.
1: Ναι. Και στη μαμά βέβαια που μας ακούει.
2: Καλημέρα.
1: Έχουμε φανατικούς ακροατές. Πήγαμε προχθές να το πω για τους φίλους ακροατές, εάν δεν έχουν προλάβει να πάνε. Πήγαμε προχθές και είδαμε το Paw Patrol που σου έλεγα.
2: Ναι, σινεμά.
1: Στο σινεμά, πάρα πολύ ωραίο. Το 3 δηλαδή, το Paw Patrol του άρεσε.
2: Έχετε δει να φανταστώ άλλα 2?
1: Εννοείται ότι έχουμε δει τα άλλα 2, αλλά τώρα με τα 3 πήγαμε με το Χουάν. Λοιπόν, το τραγούδι είναι αυτό εδώ από το. Από Πατρόλ. Είναι ο Μάρσαλ, ο Τζέις, η Σκάι, δεν θυμάμαι τα υπόλοιπα. Ο Γιώργος θα θυμάται και ο Χουάν. Ξέρεις τι είναι τα από Πατρόλ?
2: Ξέρεις? Όχι.
1: Δεν έχεις δει ούτε ένα παιδικό με τα από Πατρόλ? Μα είναι δυνατόν να μην
2: έχεις. Θα το ακούσει, μωρέ. Λοιπόν. Κάτσα να τα βρω. Πόπα.
1: Ναι, Πόου λέγονται. Πόου Πατρόλ.
2: Πόου Πατρόλ. Τα σκυλάκια.
1: Ναι.
2: Όμορφα είναι.
1: Ναι, όμορφα. Τα ονόματα τα ξέρεις? Τα ονόματα για γράψεις.
2: Εδώ μωρέ, εσύ δεν τα ξέρεις.
1: Εγώ δεν τα ξέρω. Λοιπόν, να πω λοιπόν του Γιώργου τώρα και του Χουάν ότι επειδή πήγαμε και είδαμε την ταινία με τα Paw Patrol, ο μπαμπάς έφτιαξε έναρξη εκπομπής σαν τα Paw Patrol. Διότι η ατάκα, τέλος πάντων, όταν ξεκινάει κάποια αποστολή, λέει ομάδα έτοιμη, αποστολή δύσκολη, ομάδα κάπως έτσι.
2: Τα βρήκα.
1: Πώς, ποια είναι τα ονόματα?
2: Είναι ο Ράιντερ.
1: Ο Ράιντερ είναι ο αρχηγός. Ναι, δεν είναι.
2: Ο πρωταγωνιστής λέει το Paw Patrol, ο πρωταγωνιστής σκύλος. Ναι.
1: Δεν είναι σκύλος, είναι άνθρωπος ο Paw Patrol.
2: Μπερδεύτηκα.
1: Ο Ράιντερ είναι άνθρωπος, ναι.
2: Ο Μάρσαλ.
1: Ο Μάρσαλ, ναι. Ο Μπλε είναι αυτό.
2: Που είναι δευτεραγωνιστής, όπως γράφει.
1: Α, όχι, ο Μάρσαλ είναι. Γιώργο, ποιος είναι ο Μάρσαλ, ο κόκκινος ή ο. Ναι, για πες, ναι, τα ονόματα.
2: Ο Συντρίμια.
1: Ποιο Συντρίμια?
2: Συντρίμια γράφει.
1: Συντρίμια, λοιπόν, τέλος πάντων, είσαι άσχετη.
2: Το Ράντλ λέει. Μα έτσι το γράφει, Συντρίμια.
1: Ναι,
2: το Ράντλ, αυτό σημαίνει Ράντλ, μάλλον.
1: Ναι.
2: Εικάζω με τα καταπληκτικά μου αγγλικά. Είναι ένα τραχύ, αλλά αξιαγάπητο κουτάβι, αγγλικό bulldog.
1: Ναι.
2: Κυνηγητό γράφει από κάτω.
1: Είναι ο Μάρσαλ, ο Τζέις. Ο Ράμπλ, η Σκάι και ο άλλος είναι
2: Zuma.
1: Ο Ζούμα. Ναι, μπράβο, το Ζούμα δεν μπορεί. Λοιπόν,
2: και ο Ρόκι.
1: Και ο Ρόκι, μπράβο. Γιώργο, άκου τι έφτιαξα σαν έναρξη εκπομπής να παίζει όταν θα ξεκινάω να κάνω εκπομπή. Για άκουσε το κι εσύ λίγο, Μάνια.
4: Ομάδα, είστε έτοιμοι?
5: Έτοιμοι.
4: Έχουμε μια δύσκολη αποστολή.
5: Ποια είναι η αποστολή?
4: Κάθε πρωί χιλιάδες άνθρωποι πρέπει να ξυπνήσουν.
5: Να μου γελά.
4: Και να ξεκινήσουν τη μέρα τους.
5: Τι να μιλήσει?
4: Μάλιστα, Μάνια και πάλι.

0: ξεκινάει.
1: Ωραία, αυτό
2: έφτιαξα. Τα στρουμφάκια μου θύμισε εμένα.
1: Ποια στρουμφάκια μου, ρε
2: παιδί. Παρακαλώ, εσύ θα μου πεις, εγώ μεγάλωσα με στρουμφ.
1: Ναι, τέλος πάντων, πάμε σε διαφημίσεις, πολύ μικρό break. Επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι, μείνετε εδώ. Music
3: Club. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε. Σκούπα Stick Dyson V16 μόνο 759 ευρώ. Σκούπα Robot Xiaomi Vacuum 5 για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 519 ευρώ. Σκούπα Stick Boss για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 399 ευρώ και δώρο μπαταρία αξίας 80 ευρώ μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων. Και η μεγαλύτερη ποικιλία στις σκούπες και σκούπες Stick Dyson Boss, Carker, Hoover, Rowenta, Philips, Ronson με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
4: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
5: Ποιος είναι? SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνω τη συντήρηση του ηλιακού.
6: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα.
5: Εννοείται.
6: Μήπως έχει και social media.
5: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ελληνικός.
7: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810-52-8088. Θερμίτ. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δει σήμερα.
8: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
9: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
10: Δύσκολη επιλογή. Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
9: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
10: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
9: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
11: Η ώρα είναι 9.
12: Μία προσφορά από το eFood.
13: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

στο αυτοκίνητο. Music Live 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού.

0: Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας, good morning. Να θυμίσουμε το Viber του σταθμού 69 70 11 10 58 09 09 και 09. Η ώρα, η μέρα, Τρίτη, σήμερα 8 Σεπτεμβρίου, και η Μάνια Δανδουλάκη είναι εδώ στην παρέα μας. Μπράβο, Μάνια.
2: Βεβαίως, βεβαίως είμαι εδώ στην παρέα σας. Βεβαίως, βεβαίως. Σήμερα στην παρέα μας επίσης, πέρα από εμένα, είναι και η αγαπημένη μου Mediastrom εδώ στο Ηράκλειο, για να κοιμάστε καλά και να ζείτε καλύτερα. Λεωφόρος Κνωσού 256 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 171. Συνεργείο αυτοκίνητων Σαββουιδάκης, πολύ πολύ κοντά μας στην Αγία Βαρβάρα, για σέρβις, επισκευές, ευθυγραμμίσεις, διαγνωστικό έλεγχο και πολλά άλλα. Λαβύρινθος event hall στα πεζά Ηρακλείου, για κάθε σας έτσι event, για γάμο, για βάπτιση. Και φυσικά μαζί μας και το φανοπείο βαφείο Βενιανάκης στη Βίπε Οδός Ήτα.
1: Μπαίνει ένα άλογο μέσα σε ένα μπαρ,
2: ναι,
1: και γυρνάει και λέει μια στολίσνα για πορτοκάλι,
2: ναι.
1: Και γυρνάει και του λέει ορίστε η στολίσνα για άλογο, και λέει αυτός ευχαριστώ πορτοκάλι.
2: Αλλά δεν μπορούσε
1: να τα καταλάβει. Μα δεν μπορεί να τα καταλάβει. Αυτά δεν είναι το επίπεδο σου, εσύ, Μάνια.
2: Σίγουρα
1: αυτά
2: δεν είναι το επίπεδο μου, επιτέλους.
1: Ναι, ναι.
2: Και κάπου συμφωνούμε εδώ μέσα.
1: Ναι, όχι, αυτά δεν είναι το επίπεδο. Αυτά είναι πολύ υψηλό επίπεδο. Δεν μπορεί να τα καταλάβει.
2: Το άλογο και το πορτοκάλι, και στο λίσταγε.
1: Ναι, ναι, ναι. Μου χτύπησε ένα στην πόρτα, λέει, και ζητούσε μια μικρή δωρεά για το κολυμβητήριο εδώ τη πόλη. Του έδωσα, λέει, ένα ποτήρι νερό. Τι άλλο να κάνω.
2: Μάνα του Ιησού Χριστού.
1: Εντάξει, ναι.
2: Θα έχω πάρα πολλά να σας πω σήμερα.
1: Τι έχεις πολλά να μας πεις?
2: Έχω δηλαδή να σας πω για εσείς Χριστίδου, έχω να σας πω για Απόν, έχω πάρα πολλά.
1: Καταρχήν ξεκίνα με τον Απόν. Γιατί θέλω να βάλω ένα τραγούδι από τον Απόν. Θέλω να βάλω το ρεμπέτικο που μου αρέσει πολύ. Λοιπόν
2: άκου να δεις. Εγώ το είχα ξεχάσει αυτό, το είχα διαβάσει βέβαια. Θα γίνει πατέρας.
1: Ο Απόν.
2: Ναι.
1: Α,
2: το έχει ανακοινώσει σε μια συναυλία του και τώρα βλέπω έτσι σε ένα άρθρο φωτογραφίες της γυναίκας του.
1: Ναι, ναι.
2: Λίγο πριν γίνει μητέρα.
1: Άντε ρε.
2: Ναι.
1: Για να τη δω, για να τη δω.
2: Να τη.
1: Πώς τη λένε, πώς να την ψάξω να την βρω στο Instagram.
2: Παπάς παπά. Ό,τι σου λέω.
1: Έλα μου τα εντέλεια.
2: Γράψε ρε. Παπάς παπά. Γράψε το.
1: Παπάς παπά.
2: Παπάς παπά.
1: Έλα μου ρε τώρα, Μάνια, μα κοροϊδεύεις.
2: Παπάς με δύο πι. Παπά. Με δύο πι πάλι.
1: Παπάς.
2: Γράψε ρε.
1: Παπά.
2: Όχι έτσι μωρέ. Γράψε το στα γκρίκλες μωρέ χτυπημένε.
1: Στα γκρίκλες το έγραψα.
2: Με δύο πι.
1: Παπάς. Ναι, στα γκρίκλες το έγραψα.
2: Παπάς παπά.
1: Περίμενε ρε φίλε, παπάς και μετά πάλι παπά.
2: Μα δεν με πιστεύει ρε παιδιά.
1: Αποκλείεται, δεν τη λένε έτσι ρε. Δεν είναι, αποκλείεται να τη λένε.
2: Γράψε παπάς παπά απόν.
1: Λοιπόν, παπάς παπά απόν. Απόν, για κάτσε να γράψουμε. Παπάς παπά απόν. Απόν. Στα γκρίκλεις όλα δηλαδή,
2: ναι.
1: Λοιπόν, απόν, η έγκυος σύζυγός του έφη παπά μωρέ.
2: Παπάς παπά τη γράφει.
1: Έλα μωρέ εσύ τώρα που τη λένε παπάς παπά. Μα είσαι άμπαλη. Έφη παπά τη λένε την κοπέλα.
2: Με προκαλείς πάλι, ε.
1: Έφη, ξέρω ποια είναι, αφού με ακολουθεί. Κομωτήριο, η κομώτρια είναι. Αφού με ακολουθεί.
2: Ναι, ναι.
1: Α, παπάς παπά μπορεί να είναι στο Instagram.
2: Εγώ πώς σου λέω.
1: Εντάξει.
2: Δεν ξέρω εγώ προσωπικά την παπάς παπά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά το κανονικό της όνομα είναι έφη παπά. Παπάς κάτω. Ναι, παπάς κάτω παύλα παπά είναι στο Instagram, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν σου πω ότι είναι. Για κάτσε να μπω στο Instagram να δω. Καταρχήν με ακολουθεί, περίμενα να δω. Γιατί είχα την εντύπωση ότι με ακολουθούσε αυτή η παπά.
2: Δηλαδή,
1: παπά.
2: Εμένα
1: α, δεν είναι αυτή, ρε. Άλλη πρέπει να είναι.
2: Δηλαδή, εμένα, α πούμε, στο Instagram έγραφε Δανδουλάκη, Δανδουλάκη, θα ήταν καλύτερα.
1: Ρε φίλε, τώρα δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται περίεργο να τη λένε παπά, παπά.
2: Πάλι τη ρίκουμπαρε. Παπά κάτω παύλα παπά τη λένε.
1: Ναι. Παπά κάτω παύλα παπά τη λένε, αλλά το όνομά τη είναι έφη όμω.
2: Και εμένα είναι Μάνια. Αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Τη λένε στο Instagram παπά παπά. Εγώ πρέπει να γνωρίζω ότι λένε έφη, γιατί μαζί μα οι μαθήτριε.
1: Τέλο πάντων, πάντω είναι συμπαθεστάτη είναι.
2: Ναι, όντω, αυτό το δέχομαι.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι. Δεν ξέρω αν είναι αυτή, αλλά νομίζω ότι έχει κομμωτήριο. Δεν είμαι.
2: Έχει, έχει.
1: Κομμωτήριο δεν
2: το
1: έχει.
2: Θυμάμαι και εγώ.
1: Κάπου στη Λάρισα δεν είναι. Πού είναι το κομμωτήριο τη?
2: Τώρα και εσύ δεν θυμάμαι για την εντοπιότητα του κομμωτήριου.
1: Λοιπόν, να το βρήκα. Owner of Color Lab, Έλλη Έφη Παπά. Color Lab λέγεται. By Έφη Παπά είναι το κομμωτήριο. Και είναι. Κάνει κερατίνι, tape αυτό και τα λοιπά. Πού είναι τώρα το θέμα μας, δεν ξέρω. Να. Και πάνε εκεί διάφορες. Να ρε, σου ξαναπεί, είχαμε ξαναμπεί. Ρε. Να, έχει πάει και αυτή η φίλη σου.
2: Η Super Kiki, πάμε.
1: Ναι, ρε. Αδυνάτησε αυτή η Super Kiki.
2: Πάλι το τώρα μόνο.
1: Τέλος πάντων,
2: μόνο εμείς δεν αδυνατίζουμε εδώ μέσα.
1: Ναι. ΕΦΠΑΠΑ λοιπόν, σε λίγους μήνες θα γίνουν για πρώτη φορά γονείς ο ΑΠΟΝ και η ΕΦΠΑΠΑ. Ωραία, εντάξει.
2: Όλη αυτή η συζήτηση έγινε για να πω ότι οι άνθρωποι θα κάνουν παιδί και εσύ μας έπριξες.
1: Έλα μωρέ, εγώ σας έπριξα. Μου είναι δυνατόν να μου λένε παπά, παπά. Εδώ παπά, εκεί παπά.
2: Κάπως έτσι.

0: 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Good morning, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, να ζητάτε τραγούδια, επιλογές, οτιδήποτε θέλετε. Στο Instagram της Μάνιας είναι δανδουλάκι κάτω παύλα Μάνια. Στο Instagram το δικό μου, το οποίο είναι DJ Παναγιώτης Μάρτης. Και στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8. Η Φιλιό μας έστειλε μήνυμα, μου λέει: Παναγιώτη, είσαι θεός, ήλιος καλοκαιρινός. Η αλήθεια είναι αυτή. Βάλε μας, μου λέει, Νίκο Βέρτη. Τον έβαλα τον Νίκο Βέρτη.
2: Τον έβαλες και τον είπες κιόλας.
1: Και τον είπα κιόλας. Μα εντάξει, μα είμαι, η αλήθεια είναι ότι είμαι, ρε παιδί μου, πάρα πολύ καλός. Εντάξει. Είσαι θεός, ήλιος καλοκαίρι. Να τα αφιερώσουμε το συγκεκριμένο τραγούδι, το αστέρι μου δηλαδή. Και στον κολλητό μου τον Νίκο, που είναι φανατικός. Πραγματικά φανατικός ακροατής της εκπομπής. Δηλαδή δεν το περίμενα ότι θα μπορούσε να εξελιχθεί σε τόσο φανατικό ακροατή της εκπομπής. Και όμως ο άνθρωπος με το δίκιο του είναι κάθε μέρα συντονισμένος εδώ στον Music Club στους 105,8. Λοιπόν, μας είπες προηγουμένως για τον Απόν. Κάτι είπες ότι είσαι για Σύση Χριστίδου.
2: Βεβαίως.
1: Που πήγε διακοπές. Πού πήγε διακοπές, στην Κέρκυρα.
2: Η Σύση Χριστίδου, παιδιά, αρχικά το πρώτο και το βασικό είναι ότι αναλαμβάνει την καθημερινή πρωινή ζώνη του Μέγκα.
1: Ναι, γιατί έφυγε, είπαμε, αυτή που έφυγε.
2: Η Φέη Σκορδά.
1: Μπράβο, η Φέη Σκορδά. Και πήγε στον Αντένα και πάλι η Φέη Σκορδά. Και τώρα στην πρωινή ζώνη το 10, νομίζω εκεί 9, 12, ναι. 9, 10, κάτι τέτοιο, 11 θα κάνει η Σύση Χριστίδου.
2: Η Σύση Χριστίδου, βέβαια, στο σημείο αυτό να πούμε ότι μέχρι και πέρυσι εχτυπιώσαν το και έλεγε ότι εγώ δεν θέλω να κάνω καθημερινό.
1: Ναι, ναι.
2: Και όντως αυτή ήταν και η ανάρτησή της στο Instagram που εγώ την είδα προχθές, που έγραφε: Εγώ δεν θα ξανακάνω ποτέ καθημερινό. Και όμως με κατάφερε και ξανάκανα.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι συμπαθεστάτη η Σύση Χριστίδου. Δηλαδή
2: είναι συμπαθεστάτη.
1: Δεν μπορείς να πεις ότι σου βγάζει μια κακία, μια, ξέρω εγώ, μια ξυνήλα. Δεν
2: πρόσεξε,
1: σου βγάζει μια ξυνήλα.
2: Πρόσεξε όμως. Εγώ θα γίνω προάγγελος τώρα.
1: Προάγγελος θα γίνει.
2: Προάγγελος. Είναι πολύ πολύ πιο ανταγωνιστική η καθημερινή πρωινή ζώνη από τη ζώνη του Σαββατοκύριακου. Δηλαδή το Σαββατοκύριακο ήταν πρώτη.
1: Τι εννοείς, δεν μπορεί να την κόψουν. Εννοείται, εδώ κόβουνε ρε εσένα. Εσένα, δεν σε κόψανε.
2: Πρώτα θα φύγουν όλες οι κεραίες από τα βουνά και μετά θα φύγω από το σταθμό.
1: Συγγνώμη, δεν σε κόψανε. Επειδή δεν πήγαινε καλά και βάλανε εμένα για να ανέβει πάλι πρωινή ζώνη.
2: Τι κάνω εγώ εδώ, ρε.
1: Εντάξει, σε αφήσαμε εδώ για να μην.
2: Εσένα κόψανε από το μεσημέρι που δεν πήγαινε άπατο.
1: Ναι.
2: Και σε φορτώσανε εδώ πέρα σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο 15 Αύγουστο.
1: Ναι.
2: Τα ξέρω εγώ. Να πούμε αλήθεια στον κόσμο.
1: Ναι.
2: Η Μάνια μιλάει μόνο μία γλώσσα, τη αλήθεια.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαβάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαβάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
3: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
4: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
5: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
4: Και
5: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
4: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
5: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810, 31, 87, 86.
4: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
6: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
5: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
6: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
5: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
7: Back to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Νέο σπίτι, νέα σχολική χρονιά ή απλά χρειάζεσαι δυνατό καφέ για να ξυπνήσεις. Μόνο στα καταστήματά μας θα βρεις αχτύπητες προσφορές για να ξεκινάς τη μέρα σου με το σωστό level up ενέργειας. Καφετιέρες φίλτρου από 19,90 για ατελείωτες κούπες στις εξεταστικές. Καφετιέρες με κάψουλες από 59 ευρώ για γρήγορο εσπρέσο χωρίς καθάρισμα. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε όλες τις καφετιέρες εσπρέσο, καφετιέρες φίλτρου και μηχανές ροφημάτων και γίνε ο μπαρίστα της παρέας. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
8: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
9: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
10: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
11: Με το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πουκάμισσας φυσικά.
10: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
11: Πουκάμισσας και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
10: Τέλειο! Γιατί

0: παίζουμε όλα τα καινούργια, μόνο τα καλά. Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8, φτάσαμε στο τέλος. Παιδιά, η ώρα πλησιάζει 2, πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Να σας πενθυμίσω όμως ότι οι αναδρομές στις Αρχάνες είναι ο νούμερο 1 προορισμός για το γάμο, τη βάπτιση και την κοινωνική σας εκδήλωση. Μπαίνετε στα πολύ ενημερωμένα και φοβερά social media των αναδρομών. Επικοινωνείτε και με το τηλέφωνο φυσικά για να κλείσετε το γάμο σας, τη βάπτιση του παιδιού σας ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να κάνετε στις αναδρομές που είναι πολύ ανανεωμένες, ανακαινισμένες και με νέο μενού που υπογράφει η Νεκταρία Κοκκινάκη. Λοιπόν, δώσαμε και τα δώρα μας, παίξαμε τις μουσικάρες μας. Αυτό ήταν και για σήμερα. Αύριο ανανεώνω το ραντεβού μας στις 11 το πρωί. Κλείνοντας, θα κάνω και ένα μικρό λογαριασμό έτσι με την Κατερίνα Λιόλιου, τη φιλενάδα μου. Για να τα πούμε αύριο στο μαγικό γνωστό τριωρό μας. Εσείς μένετε εδώ, ακολουθεί ο DJ μας, μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. 6 με 8 έρχεται ο Χάρης Σταματάκης. Πολλά φιλιά από εμένα την Κωνσταντίνα. See you tomorrow. Bye bye.

0: πάντα.
1: Όπω, φίλε, Νάδα, τι έκατσε και έφτιαξε πάλι. Πόσε ώρε ήσουν στην κουζίνα?
2: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκη, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
1: Να την απολαύσει. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνη.
2: Home Design Σακλαμάκη. Κουζίνε με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
1: Σακλαμάκι σου λέω!
2: Και στον εκθεσιακό του χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
1: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
4: Σκούπα Stick Dyson V16 μόνο 759 ευρώ. Σκούπα Robot Xiaomi Vacuum 5 για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 519 ευρώ. Σκούπα Stick Boss για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 399 ευρώ και δώρο μπαταρία αξίας 80 ευρώ μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων. Και η μεγαλύτερη ποικιλία στις σκούπες και σκούπες Stick Dyson Boss, Carker, Hoover, Rowenta, Philips, Ronson με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
5: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσσα. Σου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Μία προσφορά από το eFood.
8: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοχεία και κλασάρια να τα οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
5: Σχολείο Μουστάκας.
4: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασό.
6: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαβάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαβάκης Materials and More, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή, ισχυρό αποτέλεσμα.
7: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
8: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
9: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
10: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
9: Αχα! Το ήξερα!
10: Nice to meet you.
4: Κρεοπολία Ιερωνιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980, με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
10: Nice to meet you.
11: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
12: Γίνεται.
11: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
12: Γίνεται.
11: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό, ε.
12: Γίνεται.
11: Κτίριο ολόκληρο.
12: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
4: Metalcore. Έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810-210-866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.
13: Αντώνιε, ξύπνα.
14: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
13: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
14: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.

0: παίζουν ασταμάτητα. Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα στα καταστήματά μας θα βρείτε.
4: Πλυντήριο στεγνοτήριο Πίτσος 10,5 κιλών κλίσης και 6 κιλών στεγνώματος με πρόγραμμα ατμού μόνο 629 ευρώ. Στεγνοτήριο ρούχων Bosch 9 κιλών, ενεργειακής κλάσης C μόνο 639 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος 10 κιλών με πρόγραμμα ατμού και inverter motor μόνο 469 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε πλυντήρια ρούχων, στεγνοτήρια και πλυντήριο στεγνοτήρια με όφελος έως και 40%. Η προσφορά ισχύει με το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
5: Νιώθω πίεση. Αφού σ' αρέσει. Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
6: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου. Πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
7: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς. Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλή. Τηλέφωνο 2810-823-976.
8: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
9: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
8: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
9: The Fermos Events.
8: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
9: Από το 1993, στο The Fermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fermos Events, 2810-311-173 και στα social.
8: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
10: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες. Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα τη σχολική λίστα σε σούπερ τιμέ και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορέ 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
11: Εσύ τι ζητά από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
12: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
11: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
12: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
11: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
13: Η ώρα είναι 4.
14: Μία προσφορά από το eFood.
15: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
4: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασσό.
5: Back to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Νέο σπίτι, νέα σχολική χρονιά ή απλά χρειάζεσαι δυνατό καφέ για να ξυπνήσεις. Μόνο στα καταστήματά μας θα βρεις αχτύπητες προσφορές για να ξεκινάς τη μέρα σου με το σωστό level up ενέργειας. Καφετιέρες φίλτρου από 19,90 για ατελείωτες κούπες στις εξεταστικές. Καφετιέρες με κάψουλες από 59 ευρώ για γρήγορο εσπρέσο χωρίς καθάρισμα. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε όλες τις καφετιέρες εσπρέσο, καφετιέρες φίλτρου και μηχανές ροφημάτων και γίνε ο μπαρίστα της παρέας. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
7: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
8: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
9: Με το κέντρο ξένων γλωσσών Πουκάμισσας φυσικά.
8: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
9: Πουκάμισσας και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
8: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
9: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο Πουκάμισσας. Κέντρο ξένων γλωσσών και μελέτης δημοτικού Πουκάμισσας. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810-310-966.
10: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
11: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
12: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κουνσού 123, επίπεδο -1. Κοτσόβολος.

Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να ξεκολλήσω.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: κόσμο.
1: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο του. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου.
3: Είμαι ο Τούνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγάρα.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
9: Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8.

0: το. Μένεις εδώ.
1: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
2: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
3: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
2: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
3: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
2: Σακλαμάκι σου λέω.
3: Και στον εκθεσιακό του χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
2: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός της κουζίνες.
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
6: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
5: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
6: The Thermos Events.
5: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
6: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
5: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
7: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
5: Εσύ, τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
8: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
5: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
8: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
5: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
9: Η ώρα είναι 5.
7: Μία προσφορά από το eFood.
10: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα. Μένα στο σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810 82 20 82 και 6945 03 52 56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
6: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
7: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
8: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
7: Αχα! Το ήξερα!
8: Nice to meet you.
2: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
8: Nice to meet you.
9: Μόνο εσύ.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσε τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
3: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
4: Γίνεται.
3: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
4: Γίνεται.
3: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό,
4: Γίνεται.
3: Κτίριο ολόκληρο.
4: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
5: Metalcore. Έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810-210-866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.
6: Αντώνιε, ξύπνα.
7: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
6: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
7: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.

0: αυτό το τραγούδι, αν θέλει κανείς να το ψάξει, θα πρέπει να ταξιδέψει 26 ολόκληρα χρόνια πίσω στο 2000, τότε που το τραγούδισε για πρώτη φορά ο Σταμάτης Γονίδης. Τώρα το θυμήθηκε και η Ρία Ελληνίδου, το διασκέβασε, πάρα πολύ καλά έκανε, αν θέλετε την άποψή μου, και το ακούσαμε σε μια live εκτέλεση η οποία συμπεριλαμβάνεται σε έναν καινούριο δίσκο που έχει κυκλοφορήσει η Ρία Ελληνίδου, με live εκτελέσεις από τις εμφανίσεις της ανά την Ελλάδα. Πολύ πολύ ωραία, Music Club 105,8 και φυσικά Olympia Palace. Γιατί εκεί θα κάνετε το γάμο όπως ακριβώς τον είχατε ονειρευτεί. Με τους καλεσμένους σας να περνάνε τέλεια, να απολαμβάνουν υπέροχο φαγητό, καταπληκτική θέα, εκκλησία στον ίδιο χώρο, να μην ταλαιπωρήσετε. Όλα αυτά λίγο έξω από το Ηράκλειο. Καλέστε γρήγορα στο 2810 823 947 για να κλείσουμε και την ημερομηνία σας, έτσι. Και φυσικά Thermit Ecology είναι ο νέος σας ηλιακός θερμοσύφωνας, ο οποίος σας περιμένει, έτσι, όλη η σειρά της Thermit, στην υδροδυναμική Σαριδάκης, στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο. Θα πάτε απευθείας εκεί και φυσικά το καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό της υδροδυναμικής θα σας κατατοπίσει για να επιλέξετε μαζί το νέο σας ηλιακό. Εμείς επιλέγουμε για τα επόμενα λεπτά Θοδωρή Φέρη και πάμε γρήγορα να τον ακούσουμε. Music Club.
1: Music Club 105,8.
2: Είναι νούμερο 1.
1: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

0: Ειδικά με αυτό το υπέροχο, έτσι, και καθόλου τρομακτικό θα έλεγα, γέλιο της Άννας Βύση, έφτασε η ώρα, έτσι, να κάνουμε και το διαγωνισμό μας σιγά σιγά, σιγά σιγά. Ετοιμαστείτε λοιπόν να παίξουμε σε πολύ λίγο, καθώς έχουμε ντονάτο και σήμερα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι κάποιος από εσάς που μας ακούει αυτή την ώρα, εάν μας δώσει τη σωστή απάντηση, δηλαδή βρει τον τίτλο του τραγουδιού που θα ακούσουμε, βρει και τον καλλιτέχνη, θα πάει ντονάτο και θα διαλέξει ανάμεσα σε πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ. Καταλαβαίνω το δίλημα είναι μεγάλο, αλλά πιστεύω σε εσάς, θα το βγάλετε εις πέρας. Πάμε για μία Ελένη Φουρέιρα και αμέσως μετά τραγουδάκι διαγωνισμού.
1: Όταν ακούς επιτυχίες, ακούς Music Club. Μόνο Music Club 105,8.

0: Αλληλούια, άντε ρε χάρη, πείτε το. Δηλαδή, έχει ταχανακτήσει. Μας έχει πιάσει το στομάχι μας από την πείνα. Ντονάτο, έφτασε η ώρα για το διαγωνισμό και η ώρα για να απολαύσετε όλες αυτές τις υπέροχες γεύσεις του Ντονάτο. Πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ, σκεφτείτε το. Παιδιά, μισό λεπτάκι, δεν έχουμε βάλει ακόμη τραγουδάκι διαγωνισμού. Να κλείσουμε και τις γραμμούλες μας. Όχι ακόμη, σε λίγο θα ανοίξουν. Αφήστε που πρέπει πρώτα να σας βάλω και την εισαγωγή του τραγουδιού. Εκτός αν έχουμε μαντικές ικανότητες. Δεν ξέρω. Λοιπόν, ακούστε προσεκτικά την εισαγωγή του τραγουδιού. 11 δευτερόλεπτα. Τόσο θα είναι. Εντάξει, έχουμε βάλει και μεγαλύτερες. Αλλά είμαι αισιόδοξος ότι θα καταφέρετε να το βρείτε το τραγουδάκι. Οπότε, ακούστε το προσεκτικά. 2810-378-888. Ψάχνουμε τίτλο και καλλιτέχνη που το έχει ερμηνεύσει.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-370-888 και παίξτε με το χάρι.

ώρα, μάλιστα, μπορούμε να περάσουμε στην πρώτη μας γραμμούλα για απόψε. Καλησπέρα. Τη χάσαμε την γραμμούλα. Θα περιμένουμε όμως τον επόμενο ή την επόμενη. 28 10 3 70 8 8 8. Ψάχνουμε αυτό το πολύ γνωστό τραγούδι, πασίγνωστο δηλαδή, παγκοσμίου εμβέλειας, και τον καλλιτέχνη που το έχει ερμηνεύσει.

0: Επόμενος ή επόμενη. Καλησπέρα. Μάλιστα. Το χάσαμε το τηλεφωνικό κέντρο Πατριώτη από ό,τι βλέπω. Θα περιμένω λίγο ακόμη όμως. Έτσι είμαι αισιόδοξος ότι όλο και κάποιος θα καταφέρει να πιάσει γραμμή και να βγούμε μαζί στον αέρα. 28 10 3 70 8 8 8. Θα κάνω άλλη μία προσπάθεια να δούμε αν θα χτυπήσει η γραμμούλα, να καταφέρουμε να τη βγάλουμε στον αέρα. Αλλιώς θα πάω σε break και θα το συνεχίσουμε μετά το θεματάκι μας. Για πάμε. Πάμε, ελπίζω αυτός ή αυτή να βγει στον αέρα ο επόμενος ή επόμενη. Καλησπέρα. Γεια σας, επιτέλους σας βρήκαμε. Μα τι κάνετε, πού είστε τόση ώρα?
1: Πού είστε τόση ώρα εσείς?
0: Πού είστε, εμείς εδώ είμαστε. Εσείς πού ήσασταν?
1: Είναι η Κοκκίνου μέσα στα σαλόνια.
0: Πού, στα σαλόνια? Πού είπατε?
1: Η αντρική κολόνια.
0: Η αντρική κολόνια, δεν το πιστεύω. Συγκλονιστικό. Πώς σας λένε?
1: Πώς... Ζωή με λένε.
0: Ζωή σας λένε. Μπράβο σας, Ζωή. Κάποιος βοήθησε όμως. Ποιος ήταν αυτός που βοήθησε?
1: Δεν με βοήθησε κανείς.
0: Χαμηλώστε μου λίγο το ραδιόφωνο να σας ακούω καλύτερα.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι αυτός που βοήθησε?
1: Κανείς δεν με βοήθησε.
0: Ελάτε τώρα, αφού άκουσα εκεί μια φω. Η κόρη, πώς λένε την κόρη?
1: Ειρήνη,
0: γεια σου με Ειρήνη. Να σε καλά Ειρήνη που μας βοήθησες. Γιατί πήγαμε να κάνουμε λάθος στην αρχή, αλλά η Ειρήνη τόσωσε λίγο, τόσωσε.
1: Ναι.
0: Μπράβο σας λοιπόν, πολύ ωραία. Τι θέλετε να σας δώσουμε, για πείτε μου?
1: Πίτσα.
0: Πίτσα θέλετε, ωραία, πίτσα θα σας δώσω.
1: Πίτσα, ναι.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Αν μου πείτε δύο τραγούδια ακόμη που έχει τραγουδήσει η Έλλη Κοκκίνου, δύο τίτλους τραγουδιών, θα σας δώσω αντί για κανονική πίτσα οικογενειακή. Χαμηλώστε μου το ραδιόφωνο σας, παρακαλώ πάρα πολύ, να σας ακούμε καλύτερα.
1: Ναι, το έχουμε χαμηλώσει.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, δύο τραγουδάκια ακόμη της Έλλης Κοκκίνου.
1: Α, το κούτσι, το κούτσι φόρεμα.
0: Το κούτσι φόρεμα. Όπα, παιδιά, το κούτσι φόρεμα είναι του Μαζονάκη. Όχι, άλλο.
1: Όχι, Μασάι, συγγνώμη.
0: Μπράβο, αυτό το δεχόμαστε. Ναι, Μασάι.
1: Τι άλλο, Ρένα? Ένα τελευταίο.
0: Ένα τελευταίο. Α, είναι και πρώτο τελευταίο, δεν μας πειράζει. Ποιο? Ελάτε, πείτε το τορτό στα τραγούδια έχει Κοκκίνου.
1: Ναι.
0: Κάτι με μια φιλή που έλεγε εκεί της Αφρικής. Πώς το έλεγε το τραγούδι, θυμάστε? Στην Αφρική θα πάω με τους
1: Μασάι.
0: Με τους Μασάι, δόξα τω Θεώ. Να είναι καλά.
1: Ναι.
0: Τέλεια. Οικογενειακή πίτσα. Δεν μου κλείνετε. Δεν μου κλείνετε. Τα λέμε σε λίγο τα υπόλοιπα, εντάξει?
1: Όχι.
0: Να είστε καλά.
1: Δεν σε κλείνω, ναι.
0: Τα φιλιά μας.
1: Γεια.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Σκούπα Stick Dyson V16 μόνο 759 ευρώ. Σκούπα Robot Xiaomi Vacuum 5 για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 519 ευρώ. Σκούπα Stick Boss για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 399 ευρώ και δώρο μπαταρία αξίας 80 ευρώ μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε σκούπες και σκούπες Stick Dyson, Boss, Carker, Hoover, Rowenta, Philips, Ronson με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
4: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
5: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
4: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
5: The Fermos Events.
4: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
5: Από το 1993, στο The Fermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fermos Events, 2810-311-173 και στα social.
4: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
6: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
4: Εσύ, τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
7: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
4: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
7: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
4: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
7: Η ώρα είναι 7.
6: Μία προσφορά από το eFood.
8: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

έκανε για ακόμη μία φορά το θαύμα του ο Γιώργος Σαμπάνης. Και φυσικά έχουμε μία ακόμη καινούργια επιτυχία, τέλος του τραγουδιού. Τι θέλω εγώ με σένα, εδώ στο Music Lab για τους 105,8. Επιστρέψαμε, είναι το τρίτο μέρος, λίγο μετά τις 7 το απόγευμα. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες, ακούμε φυσικά και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Είναι τραγούδια τα οποία μου επιλέγετε στέλνοντας μηνυματάκι στο προσωπικό μου προφίλ, στο Instagram, στο TikTok, στο Facebook και φυσικά στα προφίλ του Music Lab 105,8 και φυσικά και στο Viber του σταθμού 6970 11 10 58. Έχουμε πέτσα μόλις, έχουμε πέτσα μόλις. Φυσικά θα βρείτε τα καλύτερα για το κατοικίδιό σας, όλα αυτά τα καθημερινά, τα μικρά, από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο σημαντικά. Ό,τι και αν χρειάζεται ένα ζωάκι θα βρεθεί στην Πέτσα Μόλις. Ενημερωθείτε στα Πέτσα Μόλις για ό,τι και αν ψάχνετε, εκεί που η αγάπη γίνεται πράξη. Και φυσικά μαζί μας και αλουμινοδομία Αυτζής, για εσάς που ετοιμάζεστε για κάποια αλουμινοκατασκευή ή σιδηροκατασκευή. Οι ειδικοί βρίσκονται στη Μάνο Κατράκη 153 στην Φοινικιά. Επόμενο τραγούδι έρχεται αμέσως από την Ιουλία Καλυμάνη και μάλιστα και αυτή την εβδομάδα το συγκεκριμένο, το «Στα καλύτερα που έλκονται», στα 10 πρώτα στις δικές σας μουσικές επιλογές. Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.

Ναι, λοιπόν, είναι το τραγούδι μας. Θα το κάνουμε σύνθημα στο Music Lab της 105,8. Παγκόσμιο φαινόμενο Πέτρος Ιακωβίδης. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι γίνεται με τα μηνυματάκια σας? Για πάμε να δούμε λίγο. Καλησπέρα στην Ντίνα, η οποία μου γράφει: μπορούμε να ακούσουμε κάτι παλιότερο από Μιχάλη Χατζηγιάννη? Βεβαίως μπορούμε, Ντίνα μου. Έχουμε επιλέξει ήδη κάτι από Μιχάλη Χατζηγιάννη. Συνημερώνω. Καλησπέρα να στείλω και στην Νικολέτα, η οποία μου έχει ζητήσει και τη Γαρμπή. Πολύ ωραία. Μιχάλης Χατζηγιάννης λοιπόν και τη Γαρμπή θα είναι τα δύο επόμενα τραγούδια που θα έρθουν ευθύς αμέσως στο Music Lab.

0: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
1: Τσεκ.
0: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
2: Τσεκ.
0: Μαρκαδόρες και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
1: Και αυτά τσεκ.
0: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
2: Τσεκ.
0: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
3: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
1: Σχολικά, τσεκ.
3: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασό.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
6: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο όμιλος μορφή.edu.gr.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κουνσού 123,

0: εδώ. Εδώ είμαστε εμείς να τα εξηγήσουμε όλα και αυτό το απόγευμα. Τέταρτο μέρος, μόλις ξεκινήσαμε με αγαπημένη Ρία Ελληνίδου, το Εξηγήστε μου. Είναι από τα τραγούδια τα οποία έχουν παραμείνει για πάρα πολλές εβδομάδες συνεχόμενα μέσα στα 20 πρώτα καλύτερα των ακροατών του Music Lab 105,8 και μπράβο στην Ρία Ελληνίδου που το έχει πετύχει αυτό. Είναι από τις αγαπημένες σας και μας το δείχνετε καθημερινά. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Νικόλα, ο οποίος μου έχει ζητήσει τραγούδια από Νατάσα Θεοδωρίδου, από εκείνα τα παλιά που μας αρέσουν. Ξέρεις Νικόλα εσύ. Καλησπέρα να στείλω και στον φίλο μας τον Άγγελο, ο οποίος μας γράφει ότι μόλις συντονίστηκε. Άγγελε, εδώ σε θέλουμε μέχρι το τέλος. Έχουμε μισή ώρα ακόμη περίπου μπροστά μας για να μας στείλετε μηνυματάκια και φυσικά να ακούσουμε την αγαπημένη σας μουσική.
1: Music Club 105,8.

αυτά από μένα σήμερα εδώ από το Music Lab και του 105,8. Να ευχηθώ να περάσετε υπέροχα. Ο Χάρης Σταματάκης ήταν στο μικρόφωνο. Κάτι τρέχει με το Χάρη και για σήμερα και για αυτό το απόγευμα. Τα λέμε καθημερινά από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα. Τα φιλιά μου, να είστε καλά και ένα υπέροχο βράδυ σε όλους.

0: Πω πω φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι? Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω?
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα, είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης, κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω!
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης, Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός στις κουζίνες.

0: αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
2: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
1: Τι μαγιό ρε, εσύ. Θα πνιγούμε.
2: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
3: Ποιον?
2: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
3: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
2: Ξενιάστε μια για πάντα.
4: Νιώθω πίεση.
5: Αφού σ' αρέσει.
4: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
2: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ. Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσσα. Σου. Τηλέφωνο 2810 823 976. Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
6: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
2: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
6: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
2: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.

Αγαπημένοι ακροατές του Music Lab 105,8, καλησπέρα σας. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και θα σας κρατήσω την καλύτερη μουσική παρέα με δυνατές επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και φυσικά πολύ καλή διάθεση.

Εδώ είμαστε στο Music Club 105,8. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και μαζί ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μαζί μας είναι η Metalcore Γιώργος Καραμίκης, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Βιομηχανικά ρολά, κάγκελα και ενισχύσεις κτιρίων. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Επίσης μαζί μας είναι το Κέντρο Διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Κουρίτες, εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-82-3976 στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο Κρήτης.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και αναρρομπογιές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοσκιά και κλασάρια να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασσαλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
4: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασό.
5: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις, εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια, ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
6: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
7: Με το κέντρο ξένων γλωσσών Πουκάμισσας φυσικά.
6: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
7: Πουκάμισσας και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
6: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
7: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο Πουκάμισσας.
4: Κέντρο ξένων γλωσσών και μελέτη δημοτικού Πουκάμισσας. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810 3.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται το coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ποιος είπε πως το καλοκαίρι τελειώνει τον Αύγουστο? Αυτή την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, το θερινό Seaside Bar & Dining υποδέχεται τον Νικηφόρο Βυθούλκα Live. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και φυσικά, Νικηφόρο. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9 το βράδυ. Νικηφόρος Βυθούλκας Live, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Κάνε τώρα κράτηση με ένα DM στο Instagram του θερινό Seaside Bar & Dining.
3: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen & Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κουνσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
4: Ακούτε Music Club 105,8 και οι επιτυχίες εδώ δεν σταματούν ποτέ. Πάμε λοιπόν με το επόμενο τραγούδι, ανεβάζουμε την ένταση και φύγαμε.

0: ευχαριστώ και πάλι.
1: Είσαι συντονισμένη στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της Κρήτης. Music Club 105,8. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και επιλέγω για εσάς τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μαζί μας και σήμερα είναι η Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Μεταλλικά σκία, στραγγαραζόπορτες, μεταλλικές σειρώμενες ή ανοιγόμενες και βιομηχανικά ρολά. Κάγκελα και ενισχύσεις κτιρίων. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810 210 866. Επίσης μαζί μας είναι το κέντρο διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Κουρίτες, εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 82 39 76. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο, Κρήτης.

0: What you want?
1: Music?
0: Here we go!
2: Επιτυχίες.
3: Πάντα.
2: Music Club 105,8.
4: Music Club 105,8. Είμαι ο Χάρης Βαρθακούρης και ακούω Music Club 105,8.
5: Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
4: Δεν ακούω μόνο εγώ, ακούει όλος ο νομός.

0: Μπαμ!
1: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
2: Χαλάρωσε! Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα!
1: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
2: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη!
3: Ποιον?
2: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
3: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.

0: Music Club.
1: Παίζει δυνατά.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Δεν χορταίνω να τον ακούω.
0: Άνοιξε την ένταση. Music Club 105,8. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά. Από τέρμα.

0: αστέρια τον αποκαλούν φίλο του.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τούνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγάρα.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club 105,8.
9: Music Club 105,8.
10: Music Club 105,8.

Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.

0: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
1: Γίνεται.
0: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
1: Γίνεται.
0: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό,
1: Γίνεται.
0: Κτίριο ολόκληρο.
1: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
2: Metalcore, έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810 210 866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

0: παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
1: Στα πεζά, κυρία.
0: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
1: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
2: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
4: Για κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: ξέρει. Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1.